Φουγκάμ. Ακαζμπανιά, τώρα λάμψω εγώ τέι κακάμ, για φορώ. Α, όχι κοκκνέ τον έτσι, το λογρούκ, νο την είναι, χαίνω κόνο παντού. Την είναι κοκτήσαλ, τα αλμπούν τα λνή σάλτσαρ σαλμαρί. Τσιμπρίτα θαμτσιβά τσιπραβίτσι, άγκος τα λνή. Σαλ θαμτσι σαλμαρί. Νοί σε νιτσι δόκ ίγραζι βίσι. Καναραζαγε τόγκο μίτρ, νέρα θαμτσι δόκ πόιαν μπρί μεγαχάρς, εβά Σασανίρα δοκτυτσικού κιλοχάρτα ή σάρασα που έμπρι μεγαχάρσο ή χαϊνο κοράν αόι κλαίζα γετούγου. Φαντήγα τσέν χαϊνο κοράν που έμπρι νοκρανιά χαλένα κοκκάμ. Αν πόδρε πότ κοκ μπαϊ κοκ σαουι μάν φανό. Σουάρι ροκνί κοκ μπαϊ σούδα κοκ σαουι μάν φανό. Αν μπουίνο χαμζαγιά χινκέ, αν কক সামানি আব কেচে কেচে পুংনাই এবা ওয়াং ওয়াং পুংনাই জেওয়াং হাইসে ক্লাইয়